0: άλλο από τον Άρε.
1: Να μου κάνεις ακόμα πίσω.
0: Να μου κάνεις τώρα να νι.
1: Καλό μου πέρα με φορήντο κουνο κουτίκτε μακάτι.
0: Μακάτι κουνο φάρα ήρι.
1: Α, πρι να νι.
0: Τι πέει τη ζωή πέρα από εσόντο.
1: Ζωρό, σάμπα τον τα έγκαν τη ρίχνη έτσι, για μαζί. Τι καμού καπάνω, ντρο να θυμάμαι πάσα στο πάνιμπα πάνω.
0: Μόκου άτσα ζωνιά μανισιά μου άρι.
1: I am a little bit of a
0: Tatenda mo
1: Mosundi pasa wa chingoma cha John Sebadura usangere simbarangu.
0: Tatenda mo ani mangwana ni yakanaka.
1: Waisa basta.